0: Νερό, μαλέτο κόσμο με στα πω. Νερό, μη στέχερο, μπράκι, ζούμερ, τι πρώτη βάρτε, νοϊ ζουφάλα. Νερό, ισοφάλα.
1: Seco.